Ύστερα με γουρίλα. Αβα μπένα πριλε μάγιο, εμου ένου στερε βρεγέρε, και λοβάσια βαλού τέμπο, κι μπένε νου ετον τέρε. Δισε σέμπρε μπονα στρέτσα, σεν σαγούνο σε γρημέρε. Voglio manda un abbraccio ai pastori castagneri.